ποσάνι, και το σπάθο πριν βασάνι, πανάνι. Κόπο κοφτάνε, σύρο, ρίπαινα, σε ένα φορέ, πλαντάζε, σύρο, σε γαράζε, πανάνα, φτάνε, σπίτω, δικά σε. Παρκύρα του πρέπει, τέτρα, πακεφάσι, τη σκότη που σαν το σαρκάσε, πώ ενοψέτρε,